Λίν ζακάλ, νιμαλίν ζουίδ και ακρά. Λίνα εσκέσ που αν κοιλάλεις και εβάλ και αν τσάτσο λέχ λικαούδ. Ερικιμπή, λαχ, εολεσιλάλ.

Ιρπαλής, Καουιλάτς, Χουνιλέτη, Ίσκ, Σεντός, Πανουκίδα, Ζατζιά, Μαγκάνα, Αχμαντζέ, Χαρούξια, Φανκέτρε, Λαχπανονέλ, Καουαφρέλη, Γιαννιπά, Καουρεστίν, Ιλρεζίν, Πάγους, Παμπαλέτη, Ίσκ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκέτρα, Τζουάμ, Φανκ

Συρπάζει σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκ. Σεντό πανουκίδα φατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φανκεδρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαντά, καουρεστίν, ίλβε, ζυμπάνου, σπαμπαλέτη ίσκ, φανκέτα, γιουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, ρε, ζυμπαλέτη, καχέλ, κουάντα, σκόπι, τάδι ίσκ. Να στήξει αλάδι, να ξιουσού, κουάντι ίσκ, κουάντα, γιουάμ, χωάχ, φιλιμακά, σαφιλάλ. Να σ

Είναι και πατσα καμπάνα να ανακώνα τσάλι καλό το καράν Νέβα Ιόρκ τσέν τιότσι καβινκίλ ουτιότσι κυλμπάλ μαγιά αλλά να αστιέλος τεμεράριος ούνα γιτάρα γιώρα τσέν και δε καλό το καράν σα στυπάλ τσέν Νέβα Ιόρκ αλλά να αστιέλος ορχίσιο κρέ λιχούν καβάλσι μακίν αλλά να και κουάχρας καλόν κύλ τσάμπαν Nacha Cochen, Cava Mario Benjamín. Nacha Nabola, Nacuichi Alina, un saludo para mi esposa Abigail. Ah, Macana, si eran cuáles hechos, hecho de cana. Abigail Barno Coela, B. Comanesh. Abanan, Cuancola, Oche, Loch Beninquil, Mayal. Abanan, Coyabili, Nachiele, Caloile, Camigo, Linachiele, una guitarra, llora, Cabeca.

Ισχύει και την έσταλη χονάλ χαίνα και ο κότσι να λεμπάκ βαϊάχτσιρι σικρά την ικάκου αδειώσει να ουσαΐν. Χουαλά χέρου λάτ λαχτσολοβανέλ τα κουίλτσι ούσλι ρά την ικάκου αδειώσ. Ματ έλσαλις μείλ κουαν κατάρα χούνεσαν χάνα και λάμπεχ παιδιάλε λί σαν τυλχού χάν λάμπεχ. Λί τσολοβάνκ μου κουτάτσα πτά τσεχτοχλέ κουτσι κουτάτσα πτσεχτοχλέ τσεχτάκαμ τσεχάν τσιόχατς μένει κυλάκιμ ούτλι κουέντσα κου παιδιάλ ούτλι σαν τυλχού λί πέτσα κατσαχάλι τα βενί χάν ρε λί κουτάν ντομίνγο τσαλκρέ. Χουαλ ούσνα κέλα έσ Λοβανέλ βεγιάλ, λίτες σακνά λεπακ καος, λαξίρ σλατίνι χάκου αδειός, χωάλ ους τσάπ λισαν τυλχού, λα μπέ, γιοχάτ. Κουιτάτεο τσο μέχ σκομόν τσαγαρίν, κι αλ σκομόν ασίκτο σακ, έτο χαρίνι. Κουιτάτεο τσο μέχ σκομόν τσαγαρίν, καχ και αρίν, πέρο αρίν τσακα λα μπέ, τί τσι τί, κε. Ο κανάξα λισαν τυλχού βεγιάλ, να κατάω, άχος χαβί βεγιάλ, σολόπ τσι καλικομόν, παντιό ξελιδιό, τσι να ουσαΐν, λινά λεπακ, λικ ως λακτσι σλατίνι χάκου αδειός, Σινα ούσες κομμόν. Και ακούμως ο αρχικ παιδιάλ να κάσχουλ την κανκύλ, ε. Αράν σαλί σαν τυλχούς και έκαι παιδιάλ καρούτ σαν κατσακάλ καούτ να κτσαλέν τόχ σαλί κουάτιν ο μπάλ λα ίν λαχ εχτσί. Νεκίν άτινακ μελαχ νεγέ να καβίτσι κράτιν λιδιό σαλί χάτιν ο μπάλ εχτσί. Καόν να γεύ λαχκάς λαν άτιν, νεκέ ραμίτσι κράτιν λιδιό σα ράτιν ο μπέλ λαχκάς λαν άτιν. Καούτ να κλεί ρατίν ιδιός νε κεραπίτσικ εμπλαχ ποκόμ τσανκίν λέει βετιαλέ μπαρκίνε και ατίνα ξα ποκόμ νε κεραπίτσικ ρατίν ιδιός εμπλαχ ιγγλές τσιχονέλ τσιχονέλ να μπαλέψικ ατινοβάλ νε κεραπί ρατίν ιδιός. Τρέχω κάνα χτσιέ σαλισάν τυλού, ηλωμάχ το χμπάρ να τσάλεν γερέ, αρήν τα τάου σαλισάν τυλού, Αράν ασχέ, μάμα ακουάε τα μπίτσα να γκαλιλέα τσι σχουνίλε μπαίνε και ο κέπτσι άτινα ξαν τσαν πουδρού να γνακα τσι καχουνιλό και ο κό τσι ραμπίν κυλέπ τσι άτινα ξα κάτινο μπάλ, ξα κάτινο μπάλ, Τους χαλάν χαλάν κλει άτινο μπάλ, βεκιάν κουάνα εχτσί, κουάνα καστί, κουάνα ιγγλές, κουάνα ποκόν, κουάνα έτσι χουνί, ατσί, καχτσικέλ, τσι χουνίλα είναι, νεκε όκτσικ τσι αμπίνκ, νεκε ραμπίτσικ ρατίν λιδιός, Ο κανάκτιο σιάσα λισμέρα καλ, ρατίνι χάκου αδειώσαν, εμπαίντσαν να μπάλι καλεμπάλ, να μπάλι τεναμίτ, νεκελε κουακλίτσαν σαλί νιγκέ, αν λισε νιγκέ, παιδιάν, νεκε κουακλίτσαν, νεκε τσάλ τσάν,